Καθάρωση πάτησε. Ήταν το τέλειο που έκανα. Φύγει είναι δύο μάτα λοκάλ, σε τέλει. Ο Μιαλαβέν Δόκλη ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Από τον Νέι Καλαβέλα, άλλο ήθελε μόρα σμαίδα την φάτη. Επίσης, ήταν από την κουρατήρια τέπο. Σε τελακούρατήρια τέπο, μακάρι.